Warren στο Κρήτα έκανε το να κάνω τη χαρά και θα έκανε να κάνω καμία σώρια που χαρακεί σε μάμα αρκά και ρίγω ξα το κένχα μην να κάνει τα τυχιβό ή αλλά κοίτα είναι ατσακίο άλλου κατά είπε να κάνω σε πραγμία τα του καχμά αξιδέντε ο καμάω σα σάω αρσόια τσαρακίου πάνω που κάποια χρήτα με να κάνω πιο θυλακή να κάνω πιάνε καλά τα πανιάνε θέλω να κάνω.

προσφέσεις κατσούκου. Σκριβεί να ιστορία τα ουαχμάντα που και χάλα μάλ πικάνς εις δουνάς τα κομφούντι σας γά, παγάς σας κίνα να τσούχνουν. Κι μα κι πακές τα... Μάνο και λέει μου να είμαν και περμού να είμαν που χα ασαμβλέα τε λιβεράντε χίνα απουράτα σε βοκανάτα. Σε ορχόνα τε ποτέρα μάνφε σε εσπίλια α Λεωνάρντο Λόσα πούρο νημάς μας ανκούτσου. Μα κάντσου προϊέκτους, μα κάντσου γόλου. Τσιά ήταν όγω μαλίτσι τσι εξής μας, τσιά ήλα πας πίψε εμπίλιας τούτους πισκιά καργανκούνια κομπιέ με φέρα. Κατσούγκου, από για μου τσούγκου, τραβαχατσούγκου χρωμάντα, πέρο μάνα πόδερ μαντάγα, πόκε καϊκούνάγα παντανκούνια, μάνα πανταχζούνα χαστάω αντσουρασμάντς, μένος και εβότα, και έχει να ουαουάστα βιολάραν, υπό αουί ο αρνίστη, είμαστε ογουάν από Ιάνκου, είπε, είπε από για τις άντσες της Ιάνκου, μάνα νιπή από Ιάνκου, τι Ιάνκου στις διάπη, άσκα πάει κουμπλίναν. Καϊπιδάπι, χαϊπιδάπι, ινφιερνόπι, ουανιούιπι, καουσάιπι, παέγα, άσκα δεόντας νητία. Σε σουτ ιντιάν αντία, τσαϊ φόντου ινδίχενας, άρσε, κατακόρα, πισκουνατσιά, καϊγολγεντζίτ,